0: Πρέπει να είναι αυτή. Τι πανά που πρέπει να πει. Να μου ρίχνει και το βούλο.
1: In
2: Hallway.
3: In Hallway. In Hallway Radio Edna.